0: Να πίνει κάμπορα. Μπορώ...
1: Ο Αμανάν Αμπόρ Ισα.
0: Αμανάν Αμπόρ και ήταν. Γεια, γεια, να το λαμβάνω.

μαλλίκνη πρώτη κασίσιο. Σισιάνι τη μακαμπέρα του, για να νοτιν ρασιόντι.